0: Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8, με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
1: Γιάννης Αλεξίου. Το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε. Στα τρία κόρνερ, πέναλτι. Ένα βιβλίο που προλογίζουν ο Θωμάς Μαύρος και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Ένα βιβλίο για το άθλημα που αγαπάμε.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει.

0: χρόνια.
1: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn & Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

μαζί!

Οι εκδόσεις ΟΓΔΟ παρουσιάζουν «Έζησα έρημος και ισχυρός». Ένα βιβλίο του Δημήτρη Αλικάκου για τον Δημήτρη Λιαντίνη. Ένα βιβλίο που δεν πρέπει να χάσετε στην τρίτη του έκδοση. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Για τους λάτρες του μυστηρίου και της προσωπικότητας του καθηγητή Λιαντίνη. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
3: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
1: Το 8ο, στα πλαίσια της συνεργασίας του με τον Νίκο Ξηδάκη, κυκλοφορεί μια συλλεκτική έκδοση με τις φωνές των Βελεσιώτου, Ίκαρη, Τριανταφυλλίδη και μιας παρέας μουσικών που παίζουν και τραγουδούν σημαντικά τραγούδια του συνθέτη σε μια ζωντανή ηχογράφηση από τον Σταυρό του Νότου. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8ο.shop.gr.
3: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Καλώς ορίσατε.

0: Γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Ακούτε το 8ο. Ας το να παίζει.
1: Δύο μοναδικές εκδόσεις βιβλίων από το 8ο. Φόντας Τρούσας. Ραντεβού στο κύτταρο. Η ελληνική pop και rock μουσική μέσα από τη δισκογραφία της. 1965-1982. Ραντεβού στο κύτταρο. Δε θα πας στην Κρήτη. Ένα μυθιστόρημα της Ρεμπέκα Στόουνχιλ. Μετάφραση Βαγγέλης Κορονάκης.
2: Μανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
3: Μόνο το παιδί ξέρει.
4: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
5: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

τα μπλουζ του Παύλου πειραγμένα. 6 νέες εκτελέσεις από τα μπλουζ του πρίγκιπα σε νέες ενορχιστρώσεις. Ιστορικά ντοκουμέντα σε μαύρο και έγχρωμο βινήλιο για τους λάτρεις της ροκ και της ιστορίας της. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
3: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Είμαι η Λένα Αλκαίου. Ακούτε 8ο, άστο να παίζει.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας. Rock'n'Rolla Six Songs. Ένας δραματουργικός μουσικός μονόλογος του Δημήτρη Καρά με τον Γιώργο Κιμούλη. Ένα μοναδικό audiobook με την ερμηνεία του κορυφαίου ηθοποιού. Ανάμεσα στα κείμενα, διάσημα τραγούδια στα ελληνικά από τους Γιώργο Νταλάρα, Νίκο Πορτοκάλογλου, Βασίλη Καζούλη, Μελίνα Ασλανίδου, Μανώλη Φάμελο, Κώστα Χρονόπουλο και Δημήτρη Μπάκουλη. Rock'n'Rolla Six Songs κυκλοφορεί από το 8ο Music Group.
5: Για πάμε ρε Σιγιάννη.
6: Να αρχίσω.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
2: You're all welcome to sing along to this song, if you like. Some of you may know it.

0: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
1: Γιάννης Αλεξίου. Το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε. Στα τρία κόρνερ, πέναλτι. Ένα βιβλίο που προλογίζουν ο Θωμάς Μαύρος και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Ένα βιβλίο για το άθλημα που αγαπάμε.
2: Μουσική. Όλα όσα πρέπει να ξέρεις. Ένα δώρο επένδυση για παιδιά κάθε ηλικίας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. Ο απόλυτος οδηγός στον μαγικό κόσμο της μουσικής. Το καλύτερο βιβλίο του είδους του, που κυκλοφορεί σε πολλές γλώσσες και χώρες. Τώρα και στα ελληνικά από τις εκδόσεις 8.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας. Rock'n'Roll Six Songs. Ένας δραματουργικός μουσικός μονόλογος του Δημήτρη Καρά με τον Γιώργο Κιμούλη. Ένα μοναδικό audiobook με την ερμηνεία του κορυφαίου ηθοποιού. Ανάμεσα στα κείμενα, διάσημα τραγούδια στα ελληνικά από τους Γιώργο Νταλάρα, Νίκο Πορτοκάλογλου, Βασίλη Καζούλη, Μελίνα Ασλανίδου, Μανώλη Φάμελο, Κώστα Χρονόπουλο και Δημήτρη Μπάκουλη. Rock'n'Roll Six Songs κυκλοφορεί από το 8 Music Group.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ροδομή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν την ψυχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν.

0: 8ο για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: Είμαι ο Πασχάλης και ακούτε 8ο, άστο να παίζει.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
4: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
3: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.

πρέπει να σου μιλήσω για αυτήν, γιατί είναι μέσα μου και κατοικεί εκεί. Θέλω να σου την περιγράψω για να την καταλάβω κι εγώ. Είναι κτήμα μου, αλλά δεν τη θέλω. Ζω μαζί της τόσα χρόνια κι ούτε έχω καταλάβει πώς. Ούτε και πώς θα την ξεφορτωθώ. Μου τρυπάει το κορμί κάθε ώρα, κάθε λεπτό. Με κάνει να μην λέω αυτά που θέλω. Συχνά να σκέφτομαι και να αντιδρώ ανάποδα από ό,τι επιθυμώ. Είναι οργή, αλλά πια την αποκαλώ παλήρια. Γιατί ξέρω πως δεν θα φύγει. Στην ουσία είναι μόνο για ανασφάλειά μου. Άλλοτε τρυφερή και ήρεμη, άλλοτε οργισμένη. Και συνήθως και τα δύο μαζί ταυτόχρονα. Αναρωτιέμαι πώς κάνουν αυτοί που δεν φοβούνται τίποτα, που τολμούν και επιβάλλουν τη θέλησή τους, που ξέρουν να προσποιούνται με χαμόγελο και να γοητεύουν. Εγώ έμαθα μόνο να συγκρατούμε.

0: δίνεις στον άλλο όλη σου την αλήθεια. Να μην κρατάς τίποτα.
1: Λένε πως αυτό είναι αγάπη μου. Η αγάπη.
0: Γι' αυτό θέλω να τα πω σε σένα, που είσαι ένα παιδάκι που κλείνει τα 40.
1: Λένε

0: τελειώσει. Έχω χειραφετηθεί. Να μην εξαρτώμαι από το αν αυτή με θέλει φτερό στον άνεμο. Το πιο αστείο είναι ότι το δουλεύω. Το αναλύω, στορκίζομαι. Θα έπρεπε να τη βλέπω να έρχεται από μακριά και να την αποφεύγω ή έστω να τη διώχνω. Κι όμως με αυτήν πορεύομαι, με αυτήν αγαπάω. Γι' αυτό και τόσοι ταξίδεψαν πάνω μου εξαιτίας της. Θα ήθελα να σου μιλάω μόνο όμορφα. Να μην της επιτρέπω να καταστρέφει, να τα χωλημένα όλα. Αν της δώσεις όμως μια ευκαιρία, θα δεις. Δεν θα σε πειράξει. Απλά θα σου ζητήσει προσοχή. Όταν όμως λύνει τα μαλλιά της, χάνεται ο κόσμος. Με κυριεύει, μπαίνει στο βλέμμα μου, στο πρόσωπό μου, στη φωνή μου. Προκαλεί ένα κύμα που σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του. Κι όμως μου λένε ότι είμαι σταθερός, ότι βασίζονται πάνω μου. Κι εγώ βλέπω μόνο αυτό το παιδάκι. Πες μου ότι το βλέπεις κι εσύ.
1: Λένε πως αυτό είναι αγάπη μου. Η αγάπη.
0: Να δίνεις στον άλλο όλη σου την αλήθεια, να μην κρατάς τίποτα.
1: Λένε πως αυτό είναι αγάπη μου. Η αγάπη.

0: όλη σου την αλήθεια, να μην κρατάς τίποτα.
1: Λένε πως αυτό είναι αγάπη μου, η αγάπη.
0: Γι' αυτό θέλω να τα πω σε σένα, που σε ένα παιδάκι που κλείνει

Αυτό είναι αγάπη.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: understood.
1: Όγδοο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.
4: Μίλτος Πασχαλίδης.
5: Γεια σας, πάντα τέτοια να κάνουμε, έλα.

0: Είμαι η Ελένη Πέτα. Ακούω 8ο. Ας το να παίζει.
1: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Άμπα, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
4: Μόνο το παιδί ξέρει.
5: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Bites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Bites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
6: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Bites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Bites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Bites. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

στη Σαλονίκη κάθομαι σε ένα ξενοδοχείο και σκέφτομαι τις μέρες τις παλιές. Περάσανε οι άτιμες σαν ένα λεωφορείο που δεν συγκαταλέγεται στις αστικές γραμμές.

σε μια σκηνή που όμοια δεν είχε ξαναγίνει. Πολέμησε για αυτή τη μουσική, μα ήταν φαίνεται βαριά και έπρεπε να αλαφρύνει. Κι έτσι ποτέ δεν μπόρεσε να κάνει ένα LP.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: I wanna tell you something. You know what? You're the best.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μη φύγεις, μη φύγεις.
0: Δεν φεύγω, κουμπάρε μου. Θα σου πω μια ματινάδα. 20 χρόνια κοτονιάς, αγνή ψυχή και ίδια, με βάρκα πάντα την καρδιά στα μουσικά ταξίδια. Σ' αγαπώ για ό,τι είσαι και όπως είσαι.
2: Κάθε καλό με την υγειά σου.
3: Σε ευχαριστώ, κουμπάρε μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Έλα, σε πρέπει να καθίσεις.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος, ακούω 8ο. Άστο να παίζει.
1: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.

8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά. 8ο Kids.

8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.

0: Τι γεύση έχουν οι βιταμίνες, ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
1: Μόνο το παιδί ξέρει.
0: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
1: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Είμαι ο Μανώλης Μητσιάς και ακούω πάντα το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
8: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Ξαναλέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Lex Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι η Γλυκερία. Ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's του Νίκου Σάρου κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Γιάννη, τα μαθές! Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας.
5: Ε?
4: Που δεν έχετε μαλλιά.
5: Επιτέλους, ρε Μαρία. Μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
6: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Boldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα Wiseman. For Wiseman, we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
7: Ακούτε την εκπομπή «Αυτοπροσώπος» με τον Νίκο Θρασιβούλου.

0: Καλωσορίσατε φίλες και φίλοι στη φιλόξενη συχνότητά μας. Είστε συντονισμένοι και ακούτε το 8ο Radio και είναι η εκπομπή Αυτοπροσώπος με τον Νίκο Θρασιβούλου κάθε Σάββατο και Κυριακή αυτή την ώρα. Για μια ώρα θα σας κρατήσουμε συντροφιά με έναν ακόμα εξαιρετικό καλεσμένο και πολλά τραγούδια. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ τον Νίκο Παπανικολάου και εξηγούμε, διότι πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε ένα υπέροχο βιβλίο, μια υπέροχη βιογραφία από τις εκδόσεις 8 με τον τίτλο «Αποθήκη Αναμνήσεων». Στο εξώφυλλο ο Σάκης Παπανικολάου, και για όσοι δεν θυμάστε τον υπέροχο αυτό τραγουδιστή θα μάθετε πολλά περισσότερα σήμερα, και νομίζω ότι όλοι τον θυμάστε και πολύ περισσότερο και από τις εμφανίσεις του στα φεστιβάλ αλλά και στον ελληνικό κινηματογράφο. Ένας τρυφερός, ένας ευγενής καλλιτέχνης που σήμερα θα ξεδιπλώσουμε τις αναμνήσεις του εδώ. Στον ήχο Βαγγέλης Καραπέτρος και στο βίντεο η Ήρα Δράκου. Μείνετε κοντά μας και θα σας κρατήσουμε την καλύτερη συντροφιά. Νίκο, καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά.
1: Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά να είμαι εδώ και θέλω να ευχαριστήσω και εσάς και το 8ο.
0: Λοιπόν, η χαρά και η τιμή είναι όλη δική μας και αυτό έχει την εξής ιδιότητα, ότι αφού δεν αξιωθήκαμε να κάνουμε μια συνέντευξη στον μπαμπά όσο ζούσε, κάνουμε στο γιο, να πούμε ότι όλη αυτή την εκπομπή την παρακολουθεί και ο εγγονός του. Βέβαια θα στο έχουν πει πολλοί ότι μοιάζεις πάρα πολύ με τον πατέρα σου, έτσι.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσες κάλλιστα σε μια ταινία να τον υποδηθείς. Και θέλω να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Έχουμε ένα βιβλίο με ένα υπέροχο εξώφυλλο. Δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι το χρώμα θα ήταν πράσινο. Και θα εξηγηθούμε.
1: Σωστά.
0: Στη συνέχεια, λοιπόν, εγώ αυτό το τραγούδι το θυμάμαι. Αν και δεν είμαι Παναθηναϊκός. Ναι. Για να ξεκινήσουμε έτσι λίγο ανορθόδοξα. Που σ' αγαπώ, σε εκτιμώ, αλλά πάνω απ' όλα έχω τον Παναθηναϊκό. Το θυμάμαι πάρα πολύ. Έπεσε πολύ στα ραδιόφωνα. Ακριβώς. Την εποχή που πήγε στο Wembley ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν. Να ξετυλίξουμε το κουβάρι από την αρχή, Νίκο μου. Να πούμε βέβαια ότι καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής θα ακούσουμε και 6 τραγούδια να θυμηθούμε τον υπέροχο πατέρα σου. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα να μπουν σε ένα βιβλίο αυτή η αποθήκη αναμνήσεων του Σάκη Παπανικολάου?
1: Θα σου πω, Νίκο, μου επιτρέψεις τον ελληνικό.
0: Μόνο τον ελληνικό. Σου λέω και το εξής. Στο Βυζάντιο ο πληθυντικός θεωρεί το αγένεια.
1: Κατάλαβα. Ο λόγος που προέκυψε αυτό το βιβλίο είναι ότι σε αφηγήσεις του πατέρα μας μας έλεγε, ήταν καταρχήν πολύ καλός αφηγητής.
0: Μάλιστα.
1: Μας διηγούταν ιστορίες από τα παιδικά του χρόνια, από την καλλιτεχνία, οι οποίες είχαν ένα μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Φυσικά.
1: Και περνώντας τα χρόνια πάντοτε του λέγαμε, και ο αδερφός μου Φώτης και εγώ και η σύζυγός του η Αφροδίτη, να τα καταγράψει.
0: Ρε παπά, γιατί δεν τα γράφεις?
1: Να τα καταγράψεις. Ο Σάκης, ο πατέρας μου, γεννήθηκε το 33 στην Πάτρα.
0: Όπως και ο δικός μου.
1: Α.
0: Στη Σάμο.
1: Και έζησε στην ηλικία των 7 ετών, ξεκινάει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.
0: Μάλιστα.
1: Τα λέω αυτά γιατί το βιβλίο αυτό που έχουμε μπροστά μας περιγράφει και τα παιδικά του χρόνια.
0: Μα αυτά έχουν ενδιαφέρον.
1: Τα οποία πραγματικά έχουν ένα ιστορικό ενδιαφέρον. Με τα μάτια ενός παιδιού βλέπουμε πώς βίωσε τα πολύ δύσκολα χρόνια εκείνης της μαύρης περίοδου, με πείνα, με δυσκολία, όπως όλη η Ελλάδα.
0: Άλλη λιγότερο βέβαια.
1: Άλλη λιγότερο, άλλη περισσότερο.
0: Η Πάτρα είναι στο επίκεντρο.
1: Η Πάτρα ήταν στο επίκεντρο του πολέμου. Ήταν η πρώτη πόλη που βομβαρδίστηκε.
0: Ακριβώς.
1: Ο πατέρας μου ήταν ορφανός, γεννήθηκε ορφανός, οπότε καταλαβαίνετε με έναν μεγαλύτερο αδερφό πόσο δύσκολα ήταν εκείνα τα χρόνια. Οπότε βλέπουμε με τα μάτια ενός παιδιού αυτής της ηλικίας, να σημειώσω ότι είχε εξαιρετική μνήμη μέχρι το τέλος. Είναι συγκλονιστικό να βλέπεις τόσο αναλυτικές περιγραφές για κάτι που είχε συμβεί πολλά χρόνια πριν.
0: Γι' αυτό έφτασε και σε αυτή την ηλικία, κοντά 90 ετών, ναι, όταν έχεις το
1: ετών,
0: μυαλό σου.
1: Ο οποίος είχε το μυαλό του μέχρι το τέλος. Αυτή λοιπόν η ιστορία πάντοτε με συγκινούσε και τον αδερφό μου και τον καλέσαμε να την γράψει. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα καταγραφή που θεωρώ ότι οποιοδήποτε αναγνώστης θα την έβρισκε πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Βεβαίως θα την έβρισκε πολύ ενδιαφέρουσα, όπως πολύ ενδιαφέρουσα θα είναι και, ενδιαφέρον θα είναι και το κομμάτι της εκπομπής που θα ακούσουμε τραγούδια, τα οποία θέλω να τα σχολιάσουμε κιόλας. Θα ξεκινήσουμε το πρώτο τραγούδι, Βαγγέλη, θα είναι το «Φέρε μου την Άνοιξη», όπου εδώ είναι και η στίχη και η μουσική του μέγιστου Μίμη Πλέσσα.
1: Σωστά.
0: Και νομίζω ότι το έχουμε ακούσει όλοι, μα όλοι, στην ταινία «Οι θαλασσιές οι χάντρες». Θα ακούσουμε το τραγούδι και αμέσως μετά θα μας πεις την ιστορία του τραγουδιού και θα σου πω κι εγώ μια άλλη ιστορία από αυτή την ταινία που μου έχει εκμυστηρευτεί η Ζωή Τσαϊλάσκαρη.
1: Ανυποπονώ.

0: Στη συντροφιά μας έχουμε τον Νίκο Παπανικολάου και συζητάμε για το βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8 με τίτλο «Αποθήκη Αναμνήσεων», που είναι η βιογραφία στην ουσία του Σάκη Παπανικολάου. Ο έμνηστος Σάκης Παπανικολάου αποτελεί και με το ρεπερτοριό του ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της μετεξέλιξης του ελαφρού τραγουδιού από φάση σε φάση. Το ελαφρό τραγούδι της δεκαετίας του 60 δεν ήταν καθόλου ελαφρό πράγμα. Είχε κοινωνικό αντίκρισμα, υπήρξε σημαντικό και συμβατό με όλες τις εξελίξεις στην τέχνη του τραγουδιού αλλά και τη διασκέδαση, και αντανακλούσε όλους τους προβληματισμούς της εποχής. Ακούσαμε ένα υπέροχο τραγούδι, όπως είναι κοινοτυπία τώρα να πούμε ότι όλα τα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα είναι πραγματικά υπέροχα, έτσι. Και ακόμα και στις ελληνικές ταινίες αυτός ο άνθρωπος ξεδίπλωσε το ταλέντο του, όπως όλοι οι μεγάλοι συνθέτες που έγραψαν για τον ελληνικό κινηματογράφο ξεδίπλωσαν το ταλέντο τους, και ο Ξαρχάκος και ο Χατζηδάκης και ο Μίκης, όλοι αυτοί οι σπουδαίοι, οι μεγάλοι. Λοιπόν, έχει κάποια ιστορία αυτό το τραγούδι που θέλεις να μας πεις?
1: Ανυπομονώ να μου πεις αυτό που ανέφερες για την Ζωή Λάσκαρη.
0: Λοιπόν,
1: μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Εγώ είχα μία γνωριμία, πώς να το πω τώρα, τρομερή και φοβερή με τη Ζωή Λάσκαρη. Μία γνωριμία θαυμασμού. Θεωρώ ότι είναι το ωραιότερο πλάσμα που πέρασε από τον ελληνικό κινηματογράφο. Ταλαιπωρημένη και η Ζωήτσα, όπως και ο μπαμπάς, ορφανή από μικρή και λοιπά, μεγάλος ανάμεσα στα θηρία. Και μου είχε δώσει ορισμένα πράγματα τα οποία τα κρατώ ως κόρη οφθαλμού, έτσι ως αναμνηστικά. Μου είχε κάνει λοιπόν τρομερή εντύπωση στην ταινία αυτή, οι κόκκινες συμπότες της, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Βέβαια δεν τραγουδάει ίδια το τραγούδι. Το τραγούδι το λέει Αλέκα Κανελίδου, το Crazy Girl. Και τις είχα ζητήσει, λέω, τις έχεις αυτές τις κόκκινες μπότες και τα λοιπά? Μου λέει, δεν τις έχω. Από αυτή την ταινία, λέει, το μόνο που κράτησα ήταν το κορδόνι που ήταν δεμένο η κιθάρα. Λοιπόν, υπάρχουν την ώρα που τραγουδάει ο μπαμπάς το τραγούδι αυτό.
1: Ναι.
0: Δεξιά και αριστερά από τη μια μεριά είναι η Ζωή Λάσκα και από την άλλη μια άλλη ηθοποιός που τώρα ξεχνάω το όνομά της.
1: Ναι.
0: Με τις κιθάρες τις οποίες τις αχνοακουμπούν, τάχα μου ότι παίζουν, αλλά οι κιθάρες αυτές δεν είχαν λουρί. Έφτασαν στο στούντιο για να γίνει το γύρισμα χωρίς να έχουν πώς θα τις κρεμάσουν.
1: Απίστευτο.
0: Και ο δαιμόνιος Μίμης Πλέσσας το έχει ξανακάνει σε... ο Δελιανίδης.
1: Δελιανίδης, ναι.
0: Ο Δελιανίδης. Βρήκε δύο κομμάτια σκηνή και έδεσαν τις κιθάρες αυτές και θα το δει ο κάθε θεατής ότι κρέμονται από ένα καραβόσκινο. Αυτές οι κιθάρες.
1: Είναι σημαντικό να βρίσκει λύσεις κανείς στα πρόοπτα και να μην έτσι κολλάει σε αυτά.
0: Μα στον ελληνικό κινηματογράφο έχουν συμβεί απίστευτα πράγματα και το λέω αυτό γιατί και ο μπαμπάς ήταν μέρος του ελληνικού κινηματογράφου. Δεν ξέρω αν θυμάσαι την ταινία που είναι τρεις κληρονόμοι, ο Ηλιόπουλος, ο Βουτσάς και ο Χατζηχρίστος, και η Μάρθα Καραγιάννη εμφανίζεται, όπου κάποια στιγμή χορεύει με κάποια πούπουλα η Μίγυμνη, η θεά αυτή, η Μάρθα Καραγιάννη. Και αυτό ήταν ένα ολόσωμο, πώς να πω, κοστούμι να το φορέσει. Αλλά πάλι έγινε λάθος και δεν πήγε το κοστούμι, πήγαν μόνο τα φτερά. Και ο Δαλιανίδης τα κόλλησε στο κορμί της Μάρθας Καραγιάννη.
1: Τώρα που το λες,
0: κόλλα.
1: Το φέρνω στη μνήμη μου και πραγματικά αυτή η εικόνα είναι όπως την περιμένεις.
0: Είναι η ατάκα του Βουτσά που λέει, πω τι ωραίο κοτόπουλο, δεν το έχω να δει.
1: Αυτή η ταινία ήταν μια σημαντική στιγμή στην καριέρα του. Μιλάμε για το 1967, η οποία τον χαρακτήρισε, και το τραγούδι αυτό είναι κάτι που τον συνόδευσε και το θυμόταν έτσι με πολύ αγάπη και συγκίνηση.
0: Και άλλωστε εμείς σε παιδική ηλικία δεν είχαμε τίποτα άλλο εκτός από το ραδιόφωνο και τον κινηματογράφο, στον κινηματογράφο. Και αυτό το τραγούδι έπαιξε αρκετά τότε στο ραδιόφωνο. Έγινε σουξέ.
1: Ακριβώς. Και εκείνη την περίοδο, το 1966 με 1969, έπαιξε και σε κάποιες άλλες ταινίες. Είχε παίξει, για παράδειγμα, στη Θυρωρίνα με τον Σταυρίδη, τη Στυλιανοπούλου και τη Σαφώνο Ταρά, όπου είχε έναν ρόλο έτσι κωμικό. Είχε παίξει στο Πειραιά ώρα 7 και 30 με την Αναλυτή και στη Λάουρα με την Λαδικού, δηλαδή. Εκτός από το... γιατί είχε σπουδάσει και ηθοποιός.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι. Εκτός από το τραγούδι μέσω του οποίου έγινε ευρέως γνωστός και ήταν η καριέρα του, είχε όμως και την αγάπη για την υποκριτική, το θέατρο, εμφανίστηκε και σε πολλά θέατρα της εποχής εκείνης.
0: Θέλω να το συζητήσουμε αυτό το κομμάτι πραγματικά, γιατί πού εμφανιζόταν, τις πάρα πολλές συνεργασίες τις οποίες έκανε, έτσι ο κόσμος να πάρει μια σφαιρική ιδέα, κυρίως και από τις συνεργασίες του, αφού πρώτα κλείσουμε έτσι τα πρώτα παιδικά χρόνια και πώς φεύγει από την Πάτρα. Ναι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι. Εδώ αυτό είναι ένα φεστιβαλικό τραγούδι. Πήρε το τρίτο βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, στο 69.
1: Μάλιστα.
0: Θα πάρω το άλλο τρένο.
1: Ναι, σε στίχους μουσική δική του.
0: Α, ήταν όλο δικό του αυτό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Αυτό, ξέρεις, στο ραδιόφωνο το λέμε επί τρία. Δηλαδή, και είναι ο ορισμός του τραγουδοποιού. Όταν κάποιος γράφει, συνθέτει και ερμηνεύει ένα κομμάτι. Φίλες και φίλοι, ακούστε το κομμάτι αυτό και ξαναγυρνάμε να πούμε περισσότερα για τον Σάκη Παπανικολάου. Για εσάς που θέλετε να τα μάθετε όμως όλα, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8 το βιβλίο με τίτλο Αποθήκη Αναμνήσεων, που μπορείτε και στο site του 8, μπαίνοντας στο 8.gr, να το αγοράσετε διαδικτυακά.

0: Λοιπόν, Νίκο, ο Σάκης Παπανικολάου είδε πολλά και έζησε πολλά και άκουσε πολλά, όπως γράφεται και στον πρόλογο του βιβλίου εσύ και ο αδερφός ο Φώτης. Πότε φεύγει από την Πάτρα, σε τι ηλικία?
1: Ερχόταν στην Αθήνα, γιατί ήταν και ο αδερφός του εδώ, μεγαλύτερος του αδερφός.
0: Ο οποίος τι έκανε?
1: Ήταν τυπογράφος.
0: Μάλιστα. Καμία σχέση?
1: Ναι, δεν ήταν με τον καλλιτεχνικό χώρο. Κάποια στιγμή, είναι ωραία μια ιστορία το, που έχει στο βιβλίο, η πρώτη του εμπειρία με την καλλιτεχνία, που μπράβο, συνδέεται και με την μετέπειτα πορεία του. Εκείνα τα χρόνια τα δύσκολα, το να φάει κανείς, να πάρει κανείς μια τούρτα, ήταν μεγάλο γεγονός. Γινόταν λοιπόν στην παραλία της Πάτρας ένας διαγωνισμός ταλέντων, όπου το μεγάλο βραβείο ήταν αυτό. Ο Σάκης ήταν πολύ ντροπαλός, δεν ήθελε καθόλου να πάει. Οι φίλοι του όμως γνωρίζαν πόσο καλός ήταν και τον όθησαν σχεδόν με τη βία, τον ανέβασαν στη σκηνή για να τραγουδήσει. Το κοινό, τα αφηγείται και ο ίδιος πολύ ωραία, το κοινό βλέποντας, φανταστείτε, ένα νεαρό να τον σπρώχνουν οι φίλοι του πάνω στη σκηνή, σου λέει μάλλον τον ανεβάζουν για να γελάσουν. Με το που ανοίγει το στόμα του Σάκης, τραγουδάει και πραγματικά γοήτευσε όλο το κοινό.
0: Ήταν και ωραίο παιδί.
1: Ήτανε και ωραίο παιδί, καθώς λένε, και με αποτέλεσμα να πάρουν αυτό το μεγάλο βραβείο για εκείνη την εποχή, κάτι το οποίο το θυμάται ως μια πολύ ωραία ανάμνηση. Ο ραδιοφωνικός παραγωγός που έτυχε να είναι εκεί της Πάτρας, γιατί τότε όπως είπες και εσύ, το ραδιόφωνο ήταν το μέσο, τον άκουσε και τον επισκέφτηκε στο σπίτι. Είχε δώσει δε και ψευδώνυμο και παραλίγο, γιατί ντρεπόταν να πει το δικό του όνομα.
0: Ποιο ήταν?
1: Ψευδώνυμο. Νομίζω Στέλιος Νικολάου, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, παρόλα αυτά βρέθηκε και έτσι έκανε την πρώτη του ραδιοφωνική εκπομπή και μέσα σε ένα απόγευμα όλη η Πάτρα τον γνώρισε. Γιατί αυτό ήταν η κύρια διασκέδαση, το ραδιόφωνο. Δεν υπήρχε κάτι άλλο. Ήρθε στην Αθήνα για να σπουδάσει, είχε περάσει την Πάντιο. Σταδιακά όμως τον κέρδισε το τραγούδι, δούλευε και ταυτόχρονα για να μπορεί να τα φέρει εις πέρας, και το 1960 μπορούμε να πούμε, αν θέλουμε να θέσουμε μια ημερομηνία ορόσημο, είναι η αρχή της καλλιτεχνικής του πορείας, όπου και ηχογραφεί το πρώτο τραγούδι στην Κολούμπια με το όνομα Περουζέλ.
0: Αυτό είναι το πρώτο τραγούδι.
1: Αυτό είναι το πρώτο ηχογραφημένο τραγούδι του Νίκου Φατσιά και του Ζωζέφ του Κορίνθιου. Και έτσι ξεκινάει και έρχεται στην Αθήνα, όπου σιγά σιγά μπαίνει στο χώρο της καλλιτεχνίας και ακολουθεί την πορεία του, τη διαδρομή του.
0: Οι συνεργασίες του ήταν πάρα πολλές και πολύ σημαντικές, έτσι. Yeah. Δηλαδή συνεργάστηκε σχεδόν με όλα τα μεγάλα ονόματα εκείνης της εποχής. Δεν θα μπορούσε να μην έχει συνεργαστεί με τον Γιώργο Μουζάκη, ας πούμε. Yeah. Με τον Μανώλη Χιώτη, το Μίμη Πλέσα, όπως είπαμε. Ο Γιώργος Κατσαρός, σε μια συνέντευξή του σε μένα, μου είχε μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον Σάκη.
1: Yeah.
0: Ο Σάκης Παπανικολάου ήταν αυτό, και να μας το βεβαιώσεις και εσύ, αυτό που έδειχνε το πρόσωπό του ήταν και η πραγματικότητα. Ένα σεμνό, ένα γλυκό και τρυφερό παιδί. Αυτό απέπνεε, αυτό μου είπε και ο Γιώργος Κατσαρός. Ναι. Τους έκανε όλους εντύπωση η ευγένειά του σε αυτό τον δύσκολο, κατά τα άλλα, ναι, χώρα. Έτσι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Ο πατέρας μου, ο Σάκης, ήταν ένας ευγενής άνθρωπος, σεμνός, ταπεινός. Είχε την ανάγκη της έκφρασης της καλλιτεχνίας, κάτι το

0: οποίο το ακολούθησε μέχρι το τέλος της ζωής του, όταν πια τα φώτα είχαν δύσει. Ασχολιότανε και του άρεσε πάντοτε αυτό το πράγμα πάρα πολύ. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι μίλαγε με όλον τον κόσμο. Βγαίναμε να περπατήσουμε.
1: Πού έμενε?
0: Ελληνικό. Οπουδήποτε και να πηγαίναμε, όλος η γειτονιά, ο κόσμος και βόλτα στην Αθήνα κτλ. Όλοι τον χαιρετούσαν και καθότανε και μίλαγε με χαρά και ενδιαφέρον με όλο τον κόσμο. Ήταν ένας απλός άνθρωπος, ο οποίος λάτρευε τον κήπο του, κυκλοφορούσε με τη φόρμα του, έτσι πολύ απλά, και αυτό που λέει ο κύριος Κατσαρός ισχύει πραγματικά. Αυτό ήταν ένα βασικό χαρακτηριστικό του.
1: Πού τραγουδούσε την εποχή, ας πούμε, που μεσουράνησε?
0: Είχε τραγουδήσει στα μεγάλα...
1: Σίγουρα στο Green Park.
0: Νυχτερινά κοσμικά κέντρα της Αθήνας της εποχής. Ενδεικτικά αναφέρω το King's Palace, το Coronet, Copacabana, Arizona, τα Αστέρια Γλυφάδας, το Σεραφίνο, Μοστρού. Είχε τραγουδήσει δηλαδή σε όλες αυτές τις μεγάλες έτσι, σκηνές. Και όσον αφορά το κομμάτι του θεάτρου, είχε συμμετάσχει σε παραγωγές, επιθεωρήσεις σε σημαντικά έτσι θέατρο, όπως ήταν το Βέμπο, το Καλουτά, το Μπουρνέλι, το Άλσος στο πεδίο του Άρεως, το Ακροπόλ, το Μετροπόλιταν, το Ρέξ. Ήταν δηλαδή μια περίοδος μεγάλη όπου
1: συμμετείχε σε πολλές
0: έτσι...
1: Και κυρίως επιθεωρήσεις.
0: Θυμάμαι χαρακτηριστικά να μου λέει μπορεί να έχει και 4-5 εμφανίσεις κάθε βράδυ. Μάλιστα. Δηλαδή να ήταν στο κέντρο και να είχε και το θεατρικό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι στο βιβλίο υπάρχει ειδική ενότητα με πάρα πολλές φωτογραφίες, με πάρα πολλά δημοσιεύματα της εκείνης της εποχής, που σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος κρατούσε αρχείο.
0: Ναι.
1: Κρατούσε ο ίδιος, το κρατούσε η γυναίκα του. Πώς γινόταν?
0: Ο ίδιος το κρατούσε. Για μια μεγάλη έτσι περίοδο της καριέρας του, και είναι το αρχείο στο οποίο ανατρέξαμε ο Φώτης και εγώ, έτσι ώστε να κάνουμε μια αποδελτίωση και να επιλέξουμε κάποιο υλικό το οποίο μπήκε σε αυτό το βιβλίο, και είμαι σίγουρος ότι θα ενδιαφέρει πολλούς αυτό, με την έννοια ότι βλέπεις αφίσες από σχήματα, βλέπεις προγράμματα. Είναι κάτι δηλαδή που σου δίνει και τον αέρα της εποχής, το πνεύμα της εποχής.
1: Πρωτοσέλιδα, μάλλον εξώφυλλα από περιοδικά της εποχής.
0: Περιοδικά, εφημερίδες.
1: Βεντέτα, ο Θησαυρός, το Ρομάντζο, ναι. Η ραδιοτηλεόραση. Τότε υπήρχαν πάρα πολλά περιοδικά. Λοιπόν, θέλω να πούμε με τον τρόπο που φτιάξατε το βιβλίο. Αυτό λέγεται η κουζίνα του βιβλίου. Γιατί αξίζει τον κόπο ο αναγνώστης που θα διαβάσει το βιβλίο να ξέρει πώς το έχετε δομήσει. Γιατί έχει και QR code που μπορεί να ακούσει τραγούδια. Δηλαδή έχουμε... θα ακούσουμε τώρα ένα κομμάτι του Γιάννη Γλέζου και του Κώστα Κινδύνη, που έχει τίτλο «Νάχα τη δύναμη», και με αυτό διακρίθηκε σε ένα φεστιβάλ στη Βουλγαρία, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά. Ένα από τα φεστιβάλ στα οποία συμμετείχε ήταν το φεστιβάλ Χρυσού Ορφέως στη Σόφια της Βουλγαρίας. Αυτό είναι από το 1977, σε ενορχίστρωση του Χάρη Ανδρεάδη. Είναι μία από τις εκτελέσεις που εμένα με ενθουσιάζουν.
1: Και εμένα, είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Πραγματικά, το είχα υπόψη μου, αλλά δεν το είχα σαν να το ακούσω. Και κάποιος συλλέκτης το εντόπισε, ήρθε σε επικοινωνία και μου το έδωσε. Είναι πραγματικά μια ιδιαίτερη έτσι εκτέλεση που πιστεύω αξίζει κάποιον να την ακούσει. Μια άλλη προσέγγιση σε αυτό το πολύ γνωστό και σπουδαίο τραγούδι.
1: Που το έχουμε ακούσει και από τον Γιάννη Πουλόπουλο.
0: Βέβαια, ναι.
1: Λοιπόν, το ακούμε το τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: Νίκο, πες μας με τον τρόπο που φτιάχτηκε αυτό το βιβλίο, γιατί πέραν από τα διάφορα κεφάλαια που σίγουρα είναι οι αναμνήσεις του, οι καλλιτεχνικές του συμμετοχές και όλα αυτά, καταρχάς υπάρχει και ένα κεφάλαιο που είναι μια νύχτα στο δεύτερο αστυνομικό τμήμα.
1: Ναι, αυτό είναι μια επίσης ενδιαφέρουσα πτυχή του Σάκη. Όπου ένας θαμών σε ένα μαγαζί στο οποίο εργαζόταν ήταν λίγο πιο... η συμπεριφορά του δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε. Και ο Σάκης με τον τρόπο του, δεν θα τα αποκαλύψω όλα, αν θέλει κανείς
0: το... Βέβαια, να το διαβάσει.
1: Ο Σάκης με τον τρόπο του τον έβαλε στο σύντου θέση. Το αστείο της υπόθεσης είναι το εξής, αν το θυμάμαι καλά. Τον έψαχνε η αστυνομία.
0: Το θαμώνα αυτό.
1: Όχι, τον πατέρα μου, γιατί είχε χτυπήσει τον θαμώνα. Και είχε κάποιον φίλο, αν θυμάμαι καλά, στο δεύτερο αστυνομικό τμήμα. Και πήγε και βρήκε καταφύγιο στο δεύτερο αστυνομικό τμήμα, ενώ το πρώτο αστυνομικό τμήμα τον έψαχνε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ήταν αστείο αυτό. Στη νύχτα υπήρχαν και αυτά.
0: Είναι
1: πολλές έτσι. Είναι ένας δύσκολος έτσι χώρος. Αν διαβάσει κανείς την ιστορία, θα καταλάβει ότι πραγματικά εξωθήθηκε σε αυτή την συμπεριφορά. Δεν ήταν χαρακτηριστικό του, δεν το έκανε. Αλλά αυτό που λες Νίκο ήταν πραγματικά μια ενδιαφέρουσα ιστορία και αποτυπώνει την εποχή.
0: Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, όπως είπαμε, βλέπουμε όλη την καλλιτεχνική του πορεία. Στο τρίτο μέρος έχουμε αυτά τα στιγμιότυπα του προσωπικού του αρχείου, mm-hmm. που εκεί κανείς, γιατί δεν είναι ένα και δυο, είναι πάρα πολλά, mm-hmm. Σπάνιο, συνήθως σε αυτού του είδους τα βιβλία δεν βλέπουμε τόσο εκτεταμένα στιγμιότυπα από τη ζωή του, και μου κάνει εντύπωση ότι είχε τόσο μεγάλο αρχείο κρατήσει.
1: Ναι. Και κάποιοι φίλοι του, γιατί τότε και αν θυμάμαι καλά και από, μπορεί να του τα στέλνανε και τα ίδια τα περιοδικά τότε.
0: Βέβαια.
1: Κάποια και ο ίδιος, αλλά σίγουρα ήταν τόσο πολύ το υλικό που χρειαζόταν κάποια υποστήριξη για να το μαζέψει. Δεν θυμάμαι ακριβώς τη διαδικασία, κάποια ο ίδιος, κάποια από τα περιοδικά και τις εφημερίδες. Ευτυχώς που διασώθηκε αυτό το υλικό, γιατί πραγματικά είναι κάτι που δείχνει την πορεία του στο τραγούδι και γενικότερα.
0: Υπάρχει μια πολύ σημαντική φωτογραφία μέσα με τη Σοφία Βέμπο.
1: Ναι. Τώρα που το λες, η Σοφία Βέμπο είχε έρθει στο σπίτι μας.
0: Α, μάλιστα.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Μένατε πάντοτε στο ελληνικό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τον αγαπούσε πάρα πολύ τον πατέρα μου και τον παραδεχότανε. Η Σοφία Βέμπο, η οποία όλοι ξέρουμε την τρομερή ιστορία.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Βέβαια, τότε ήμουνα 2 χρονών, οπότε δεν μπορώ να πω ότι το θυμάμαι. Παρ' όλα αυτά, ήταν ένα γεγονός για μας και την οικογένεια. Ήταν μεγάλη τιμή. Και πάντοτε τον αγαπούσε και γενικά στο σπίτι μας ερχόντουσαν άνθρωποι της καλλιτεχνίας και η Ρένα Βλαχοπούλου και πάρα πολλοί συνάδελφοί του και φίλοι του.
0: Και μια επίσης πολύ ωραία φωτογραφία υπάρχει μέσα με τη Ζωζό, με τη Ζωζό Σαμποτζάκη.
1: Βέβαια, βέβαια. Με την οποία είχαν έτσι πάρα πολύ καλή σχέση. Ήτανε, η Ζωζό Σαμποτζάκη ήταν ένας άνθρωπος καθαρός, ήταν ένας άνθρωπος ντόμπρος και πάντοτε υπήρχε μια αμοιβαία εκτίμηση έτσι και σεβασμός, η αλήθεια. Μάλιστα. Είναι αυτή.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε τα γέρη, mm-hmm. και αμέσως μετά να συνεχίσουμε για τις υπόλοιπες σελίδες του βιβλίου, να πούμε ότι κανείς μέσα από τις σελίδες του βιβλίου μπορεί να ακούσει τραγούδια. Λοιπόν, Βαγγέλη, το αγέρι θα ακούσουμε τώρα. Και επαναρχόμαστε πάντα στη συντροφιά μας, φίλες και φίλοι, ο Νίκος ο Παννικολάου, γιος του σπουδαίου και μεγάλου.
1: Αγέρι, να πω αν μου επιτρέπετε.
0: Βεβαίως.
1: Είναι ένα τραγούδι του Θεοδοσιάδη σε στίχους του Σακελάριου, mm-hmm. το οποίο εγώ το ανακάλυψα πρόσφατα και έχει ένα ενδιαφέρον να το ακούσουμε, είναι μια πρόσφατη έτσι επανεκτύπωση.
0: Ναι.
1: Επανέκτωση.
0: Και πραγματικά αξίζει τον κόπο να το ακούσουμε, διότι έτσι αρχιοθετείται, παίζεται και στο ραδιόφωνο, ναι. σήμερα, το 2026.

0: Λοιπόν, Νίκο, λέγαμε για την δομή του βιβλίου. Ήμασταν στο παράρτημα όπου υπάρχουν όλο του το αρχείο, το οπτικό υλικό τέλος πάντων, το οποίο μπόρεσε να συλλέξει. Και το βιβλίο αυτό, ξαναλέω τον τίτλο γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο τίτλος, ναι. Αποθήκη Αναμνήσεων, ολοκληρώνεται με το τέταρτο και τελευταίο μέρος που έχει τίτλο Τα Τραγούδια, όπου εκεί περιλαμβάνονται 30 κώδικες QR codes, όπου κανείς μπορεί να σκανάρει και να ακούσει 30 τραγούδια του Σάκη Παπανικολάου. Πραγματικά αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και έτσι κάνει αυτή την έκδοση υπερπλήρη. Δεν λείπει τίποτα, δεν απουσιάζει τίποτα από αυτό το βιβλίο. Και η ερώτηση είναι η εξής: όταν ολοκληρώθηκε το βιβλίο αυτό, όταν το πιάσατε στα χέρια σας, ποια είναι τα συναισθήματα?
1: Πολύ καλή ερώτηση. Καταρχήν συγκίνηση, αγαλίαση, γιατί πραγματικά θέλαμε να το κάνουμε αυτό προς τιμήν του. Όλο αυτό ήταν κάτι που ο ίδιος έγραψε. Το κομμάτι αυτό, όπως είπα και πριν, το βιβλίο αυτό είναι κάτι που ο ίδιος έγραψε. Ενδεχομένως και μια θλίψη, μια στενοχώρια που
0: δεν το είδε.
1: Είμαι σίγουρος όμως ότι αν μας βλέπει από κάπου θα του αρέσει. Αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό τη διαδρομή του. Υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα, γιατί έχει πραγματικά πολύ υλικό. Έπρεπε κάποιον να μπει εδώ. Αυτά ήταν τα συναισθήματά μου. Και στην παρουσίαση του βιβλίου επίσης που κάναμε, ήταν πολύ συγκινητικό να βλέπεις φίλους,
0: συναδέλφους,
1: ανθρώπους που τον αγάπησαν να έρθουν, να το ακούσουν, να μοιραστούμε ιστορίες που ξέραμε μαζί του. Ήταν μια στιγμή που αισθάνθηκα καλά. Αισθάνθηκα πλήρης ότι έκανα, αν μπορώ να το πω έτσι,
0: το καθήκον
1: μου.
0: Νομίζω ότι έτσι είναι, όπως μας τα περιγράφεις, στη θέση σου κι εγώ το ίδιο θα ένιωθα. Αν μη τι άλλο, κρατάς ζωντανό τον πατέρα σου. Και το λέω αυτό, δανείζομαι αυτή την έκφραση, αυτή την ατάκα, από την κόρη του Νίκου Ξυλούρη, τη Ρινιό Ξυλούρη, γιατί στην παράσταση που παίζεται αυτή τη στιγμή στο θέατρο Ήβη, σχετικά με τη ζωή του Νίκου Ξυλούρη, επιμελήθηκα και έφτιαξα το λεύκομα της παράστασης.
1: Α, υπέροχο.
0: Όπου είναι φωτογραφίες του Ψαρονίκου, κείμενα τα οποία είπαν κάποιοι γι' αυτόν, και νομίζω ότι σε μια προσεχή έκδοση του βιβλίου του Σάκη Παπανικολάου θα μπορούσατε να βάλετε τι είπαν κάποιοι συνάδελφοί του,
1: ναι,
0: για τον Σάκη μέσα.
1: Πολύ ωραία ιδέα.
0: Λοιπόν, και μου είχε πει τότε η Ρινιό Ξυλούρη, ευχαριστώ που κρατάτε τον πατέρα μου ζωντανό. Και περί αυτού πρόκειται.
1: Συγκλονιστικό και έχει δίκιο.
0: Έτσι είναι.
1: Έχει δίκιο.
0: Όταν έχεις ένα βιβλίο και βλέπεις τον πατέρα σου στο εξώφυλλο, είναι σαν να κρατάμε αυτόν τον άνθρωπο ζωντανό. Θέλω στο σημείο αυτό, και μιας και είναι δίπλα μου, ο νεαρότερος των Παπανικολάου, να έρθει στο μικρόφωνο αυτό εδώ όμως, γιατί δεν θέλουμε να μπει μέσα στο βίντεο ένα παιδί, και να μας πει τι θυμάσαι από τον παππού σου.
2: Ότι ήταν πολύ καλά.
0: Τι?
2: Ήταν πολύ καλά.
0: Τον θυμάσαι, σας τραγουδούσε?
2: Ναι, και μας έλεγε και ιστορίες.
0: Τι ιστορίες σας έλεγε?
2: Όταν ήταν μικρός.
0: Μάλιστα. Έγινες και Παναθηναϊκός?
2: Ναι.
0: Δεν θα μπορούσε να γλιτώσει.
1: Αυτός είναι ο Δημήτρης Παπανικολάου.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και ο Θανάσης Παπανικολάου. Ήταν πάντοτε υπερήφανος για τα εγγόνια του. Η Μυρτώ η Παπανικολάου, ο Ορέστης ο Παπανικολάου. Τα τέσσερα καλοκαίρια, όπως τα ανέφερε, το γράφουμε και στο βιβλίο, όπως τα ανέφερε και ο ίδιος, ήταν μεγάλη του χαρά και ικανοποίηση μετά από όλη αυτή τη δύσκολη διαδρομή. Ξέρετε, ήταν άνθρωπος που έδινε μεγάλη σημασία στην οικογένεια, σε έναν χώρο της καλλιτεχνίας που είναι πολύ εύκολο να παρεκκλίνεις. Η οικογένεια, τα παιδιά του και τα εγγόνια του ήταν πραγματικά η πρώτη του προτεραιότητα. Εγώ αυτό, και ο αδερφός μου και εγώ, ήταν κάτι που το εισπράταμε, ήταν κάτι που το αναγνωρίζουμε. Και είναι κάτι που μας έδωσε μεγάλη έτσι χαρά.
0: Και είναι έτσι, πώς να το πω, πολύ τιμητικό για τον Σάκη Παπα-Νικολάου ότι ένα παιδί ορφανό από την Πάτρα πέρασε όλη αυτή τη διαδρομή μέσα από τη νύχτα, βγήκε αλόβητο και ασχολήθηκε μόνο με την οικογένειά του. Τίποτα ποτέ δεν γράφτηκε και δεν ακούστηκε για τον Σάκη Παπα-Νικολάου. Εννοώ εκτός οικογένειας, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κάθε βράδυ στη σκηνή ενός θεάτρου, ένα ωραίο παιδί, έτσι, με τις κοπέλες. Είναι πολύ εύκολο να παραστρατήσει και όχι μόνο στον ερωτικό τομέα. Και
1: ίσως επειδή είχε περάσει δύσκολα παιδικά χρόνια και
0: αυτό
1: του είχε λείψει πατρική φιγούρα,
0: ακριβώς
1: ενδεχομένως να ήταν πρώτος του στόχος να φτιάξει μια οικογένεια που να έχει αρχή, μέση και τέλος. Τώρα έτσι όπως το σκέφτομαι το αποδίδω σε αυτό.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε το απόψε και να περάσουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, όπου εγώ, αν και ακρεφνής αεκτζής, θα ασχοληθούμε με τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, απόψε και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής περάσαμε και εδώ θα μπούμε στο κεφάλαιο Παναθηναϊκός. Και όπως λέει και η Σαφώ Νοταρά στο Γιώργο Παπαζήση, τι τα θέλεις τόσα λεφτά, βλάχος άνθρωπος, θα ήθελα να μάθω πώς ένας πατρινός έγινε Παναθηναϊκός.
1: Θα σας πω, ναι. Πήγε στο γήπεδο και αυτό που είδε εκεί του άρεσε.
0: Μάλιστα.
1: Τόσο απλά. Οι εποχές τότε δεν είχαν, όπως μου τις περιγράφει και όπως όλοι το γνωρίζουμε, δεν έχουν καμία σχέση με την τωρινή.
0: Όχι βέβαια.
1: Δηλαδή πηγαίνανε στο γήπεδο και μετέπειτα ως καλλιτέχνες και καθόντουσαν όλοι μαζί, αλλά και όλοι οι φίλαθλοι μαζί όλων των ομάδων. Υπήρχε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, ήταν μια γιορτή. Αυτό που είδε εκεί του άρεσε και αγάπησε τον Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα.
1: Ασχολιόταν με τον αθλητισμό, ήταν και ο ίδιος αθλητής της Παναχαϊκής.
0: Να πούμε ότι δεν έχει καμία σχέση με τον Χρήστο τον Παπα-Νικολάου.
1: Δεν έχει καμία σχέση.
0: Τον παγκόσμιο ρέκορτμαν του επικοντό.
1: Στην εποχή.
0: Εκείνος ήταν τρικαλινός.
1: Ναι, στην εποχή που ήταν και οι δύο.
0: Μεσουρανούσαν.
1: Θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό, είχαν ερωτήσει τον αδερφό μου, εσύ πιανού είσαι, αυτού που πηδάει ή αυτού που τραγουδάει. τον οποίο Χρήστο Παπα-Νικολάου τον είδα στην τελετή έναρξης ή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων μετά το 2004 και συνάντησε ξανά τον πατέρα μου και είχαν έτσι ένα διάλογο μετά πολλά χρόνια.
0: Είχε
1: και εκεί αμοιβαία εκτίμηση. Και αν θυμάμαι καλά, όταν είχε κάνει το παγκόσμιο ρεκόρ, είχε πάει στο μαγαζί που τραγούδαγε ο πατέρας μου για να το γιορτάσουν.
0: Να δύο ωραίες ιστορίες. Πολύ ωραίες ιστορίες.
1: Παναθηναϊκός λοιπόν έγινε γι' αυτό, για την ατμόσφαιρα. Του άρεσε ο αθλητισμός, όπως είπα, ήταν πολύ καλός στο μπάσκετ. Μιας και Νίκο, καταλαβαίνω ότι είσαι ΑΕΚ, μου είχε αφηγηθεί μια ιστορία. Είχε φτάσει πριν ασχοληθεί με την καλλιτεχνία πολύ κοντά στο να υπογράψει συμβόλαιο μπάσκετ με την ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Και η ΑΕΚ τότε.
1: Απλά τραυματίστηκε σε έναν αγώνα με αποτέλεσμα εκείνα τα χρόνια να μην υπάρχουν δυνατότητες της αποκατάστασης, αλλά κάθε εμπόδιο για καλό. Δηλαδή στράφηκε στην
0: καλλιτεχνία.
1: Καλλιτεχνία.
0: Και αν είχε γίνει καλαθοσφαιριστής στην Ένωση, θα είχαμε ένα κυτρινό μαύρο βιβλίο τώρα. Αντί να είναι πράσινο.
1: Η
0: ιστορία είναι στις λεπτομέρειες, ασφαλώς. Λοιπόν, διάλεξα να κλείσουμε με το κομμάτι αυτό, το οποίο εκείνη την εποχή έπαιζε παντού, διότι ο Παναθηναϊκός πήγε στο Wembley. Το τραγούδι έχει τίτλο «Πάνω απ' όλα έχω τον Παναθηναϊκό». Αξίζει κανείς. Στίχη πτήνος είναι.
1: Η στίχη μουσική δική του.
0: Πάρα. Ναι. Γιατί πραγματικά έχει ενδιαφέρον ποιος έγραψε τους στίχους.
1: Ναι, αυτούς. Η στίχη μουσική ήταν δική του και μάλιστα ήταν η περίοδος λίγο πριν τα παιχνίδια με τον Ερυθρό Αστέρα. Μου είχε αναφέρει το περιστατικό. Στον πρώτο αγώνα ο Παναθηναϊκός είχε χάσει 4-1. Και υπήρχε μια κατήφια, μια απογοήτευση.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί ήταν ένα πολύ δύσκολο έτσι, σκορ για να τραπεί.
0: Ήταν 4-1. Επειδή αυτά, ξέρεις, που έχουμε ζήσει στα παιδικά μας χρόνια, τα θυμόμαστε τόσο πολύ,
1: ναι.
0: Δεν θυμάμαι χθες πράγματα. Ήταν 4-1 και είχε ευθύνη σχεδόν και για τα 4 γκολ ο μέγιστος, Τάκης Οικονομόπουλος, ναι. Ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Και στον επαναληπτικό, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, παίζει ο Βασίλης Κωνσταντίνο,
1: ναι.
0: Ο οποίος ήταν εξαιρετικός. Βέβαια, στο Γουέμπλεϊ έπαιξε ο Τάκης Οικονομόπουλος. Σαν και τώρα ηχεί στα αυτιά μας η μετάδοση του Γιάννη Διακογιάννη στο τρίτο γκολ που βάζει ο Αριστίδης Καμάρας, ναι. Ένα έπος για τον ελληνικό αθλητισμό. Ήταν μέσα στον αγώνα αυτό ο μπαμπάς σου?
1: Δεν το ξέρω. Αυτό που έμαθα πρόσφατα ήταν ότι ήσουν εσύ μέσα σε αυτόν
0: ναι.
1: τον αγώνα.
0: Κατά τύχη.
1: Δεν το θυμάμαι αν ήταν μέσα. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι είχε βγει σε μια τηλεοπτική εκπομπή, αν δεν κάνω λάθος, τότε που το κλίμα ήταν έτσι λίγο απογοήτευσης και είχε πει θα προκριθούμε, θα βάλουμε 3 γκολ και θα περάσουμε.
0: Μάλιστα. Και όπερ και έγινε το.
1: Και τελικά έγινε. Δηλαδή ήταν πάντοτε θετικός άνθρωπος, αισιόδοξος άνθρωπος παρά τις δυσκολίες του. Και έτσι και έγινε. Βγήκε μάλιστα. Το παιχνίδι και ο Παναθηναϊκός πέρασε.
0: Από αυτό το παιχνίδι βέβαια υπάρχουν φωτογραφίες με τον Σταμάτη Κόκοτα,
1: βέβαια.
0: Να τον έχουν στους ώμους.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο οποίος πήγε και στο Γουέμπλεϊ και έπαιξε μπουζούκι για τους ποδοσφαιριστές. Μάλιστα είχα ρωτήσει κάποτε το Σταμάτη Κόκοτα, με τον οποίο μας συνέδε φιλία. Σταμάτη, πώς ένας καλλιτέχνης που έχει τραγουδήσει άπειρες φορές για τον Πειραιά, έτσι. Ήταν Παναθηναϊκός, αλλά λίγοι ξέρουν ότι ο Σταμάτης Κόκοτας μεγάλωσε Συνοδός Όλωνος, δηλαδή στο κέντρο της Αθήνας, γιος γιατρού που είχε εκεί το ιατρείο του. Λοιπόν, επίσης και αυτός ακρεφνής Παναθηναϊκός. Αλλά να πω ότι στον καλλιτεχνικό χώρο, και ο μπαμπάς τα συνεργάστηκε σίγουρα με αυτούς, υπήρχαν πάρα πολλοί οπαδοί της ΑΕΚ.
1: Βέβαια, έτσι. Εννοείται.
0: Να πούμε τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, να πούμε τον Κώστα Χατζηχρήστο, τον Γιώργο Πάντζα.
1: Ατελείωτη λίστα.
0: Έτσι, ναι, πραγματικά.
1: Ατελείωτη λίστα και...
0: Και επίσης και πολλοί του Παναθηναϊκού και πολλοί του Ολυμπιακού. Αυτό όμως που θέλω να σου πω, Νίκο μου, είναι ότι μην νομίζεις και αυτά τα χρόνια της αθωότητας, έπεφτε το ξύλο βαρύ.
1: Α, ναι.
0: Όταν μάλωναν οι φύλαθοι μεταξύ τους. Και θα έχεις ακούσει για ένα παιχνίδι το οποίο θεώρησαν οι φύλαθοι ότι ήταν σικέ,
1: ναι.
0: Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στο
1: τελικό του κυπέλου.
0: Ξύλωσαν τα δοκάρια και τα περιέφεραν στο κέντρο της Αθήνας.
1: Και δεν έγινε ποτέ.
0: Και δεν έγινε ποτέ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ θερμά, διότι πρώτα απ' όλα σώσατε αυτές τις αναμνήσεις του πατέρα σας και εσύ και ο Φώτης και μας τις παραδώσατε. Το 8ο έσπευσε να συνδράμει αυτή την προσπάθεια και να εκδώσει ένα υπέροχο βιβλίο με υπέροχη γραμματοσειρά και ξαναλέω ότι αυτά είναι παρακαταθήκη στον ελληνικό πολιτισμό. Σε ευχαριστώ θερμά λοιπόν, Νίκο μου, να είστε όλοι καλά, όλη η οικογένεια, και να θυμάστε τον υπέροχο πατέρα.
1: Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Ήταν πάρα πολύ ωραία η συζήτησή μας σήμερα. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου το 8ο, τον κύριο Αναγνωστάκη, τον Βαγγέλη τον Κορονάκη, τον Χρήστο, όλη την ομάδα.
0: Χρήστο Σημακόπουλο.
1: Ναι, όλη την ομάδα. Δεν θέλω να ξεχνάω κάποιον, αλλά πραγματικά είναι μια. Αισθάνομαι πολύ ωραία που είμαι εδώ. Μας αγκάλιασαν και. Εύχομαι πάντοτε καλή συνέχεια στο 8ο, γιατί επιτελεί ένα σπουδαίο έργο.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Νίκος Αναγνωστάκης είναι ένας οραματιστής και είμαστε όλοι τυχεροί που είμαστε εδώ συνεργάτες του. Από τον Βαγγέλη Καραπέτρο λοιπόν, που χειριζόταν τα πολύχρωμα κουμπάκια της κονσόλας, την Ήρα Δράκου στο βίντεο, τον νεαρό Δημήτρη Παπανικολάου, αλλά και τον μεγαλύτερο Νίκο Παπανικολάου, και τον Νίκο Θρασιβούλου που ήταν στο άλλο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι, και να προσέχετε σε ό,τι κάνετε. Γεια σας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφορεί το LP «Είχα φωνή, την πήραν τα πουλιά» του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το 8ο.shop.gr.
0: Η ώρα είναι 12.

0: Γεια σας, είμαι ο Μίλτος Πασκαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δε θα μείνει. Τσερότο μίνι άοσμο έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο, δυνατό και μικρό για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Άοσμη κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Άοσμη, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Απόστολος Ρίζος. Ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Ακού κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Γεια σας, είμαι η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: Γιάννη, τα μαθές. Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας που δεν έχετε μαλλιά.
2: Επιτέλους ρε Μαρία, μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
3: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Boldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα Wiseman. For Wiseman we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
4: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.
5: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8ο. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Γεια σας, είμαι ο Παντελής Θαλασσινός. Ακούτε 8. Άστο να παίζει.
1: 8 Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δε θα μείνει. Τσερότο μίνι άοσμο έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο, δυνατό και μικρό, για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
3: Μαμά, ο αρκούδας τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Ακούτε το 8ο. Ας το να παίζει.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
1: Μόνο το παιδί ξέρει.
3: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
1: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vikan.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Ακού κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.

0: Είμαι η Λένα Αλκαίου. Ακούτε 8ο, άστο να παίζει.
1: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
2: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Ονειρεύεσαι να γράφεις και να τραγουδάς τα δικά σου τραγούδια? Αν το όνειρό σου είναι να γράφεις στίχους και να ερμηνεύεις τα δικά σου τραγούδια, στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer, καταξιωμένοι καθηγητές από τον χώρο της μουσικής και της στιχουργικής θα σε καθοδηγήσουν να βρεις τη μουσική σου ταυτότητα και το δικό σου μοναδικό στυλ και να γίνεις ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer. Μάθε να ξεχωρίζεις. Πληροφορίες εγγραφές 210-6910-012.
1: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Aosmi και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
4: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's του Νίκου Σάρου κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8 με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
3: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
5: Θα σ' αγαπώ. Θα είναι τα βράδια μας μεγάλα και γιορτινά. Θα σ' αγαπώ με όλα όσα νιώθω τώρα να αλλάζουν και έχω.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι η Ευδοκία.
1: Είμαι ο Απόστολος Μόσιος.
2: Είμαι η Δήμητρα Σταθοπούλου.
3: Είμαι ο Παναγιώτης Μάργαρης.
4: Είμαι η Βερόνικα Δαβάκη. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
7: Μόνο το παιδί ξέρει.
6: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
8: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Η ποιητική των ερώτων του Αντώνη Απέργη. Μοναδική έκδοση περιορισμένων αντιτύπων σε κόκκινο βινίλιο. Με τις συμμετοχές των Σοκράτη Μάλαμα, Ελένη Τζαλιγοπούλου, Μάρθα Φριτζίλα, Ιουλία Καραπατάκη, Δημήτρη Μπάκουλη και άλλων σημαντικών ερμηνευτών. Σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Μανώλης Μητσιάς και ακούω πάντα το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
2: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
3: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
4: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Μουσική. Όλα όσα πρέπει να ξέρεις. Ένα δώρο επένδυση για παιδιά κάθε ηλικίας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. Ο απόλυτος οδηγός στον μαγικό κόσμο της μουσικής. Το καλύτερο βιβλίο του είδους του, που κυκλοφορεί σε πολλές γλώσσες και χώρες. Τώρα και στα ελληνικά από τις εκδόσεις 8.

Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, εσύ φανέρωσέ με. Πες μου ποια αλήθεια με πονά και παρηγόρησέ με.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι η Ευδοκία.
1: Είμαι ο Απόστολος Μόσιος.
2: Είμαι η Δήμητρα Σταθοπούλου.
3: Είμαι ο Παναγιώτης Μάργαρης.
4: Είμαι η Βερόνικα Δαβάκη. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
7: Μόνο το παιδί ξέρει.
6: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
8: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Γεια, εσείς ποιοι είστε? Ένα βιβλίο για την ελληνική ροκ και τις κρυφές ιστορίες της από τον Δημήτρη Μητσοτάκη. Ένα βιβλίο που καλύπτει πολλές πτυχές της περιέργειάς σου με όλα τα παρελειπόμενα στοιχεία που μέχρι τώρα δεν μας είχαν πει οι πρωταγωνιστές της ελληνικής ροκ σκηνής. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Τις τρέλες που έχω κάνει θυμάμαι και γελάω. Σε μέρη που έχω πάει και δεν θα ξαναπάω. Αθήνα, Μαδρίτη, ενοικιαζόμενο σπίτι. Κι οι τέσσερις τείχοι ακόμα που σπάω. Μια σχέση που λείπει, μα υπάρχουν οι φίλοι.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Πασχάλης και ακούτε 8ο, άστο να παίζει.
1: Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δε θα μείνει. Τσερότο μίνι άοσμο έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο, δυνατό και μικρό, για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
3: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Καλώς τους, καλώς τους. Καλώς ορίσατε στην παρέα. Θα πάμε και σήμερα ένα ταξιδάκι στα μαγικά και φωτεινά τοπία του ελληνικού τραγουδιού. Ο Μάνος Ζωρίζος από άλλες εποχές ξεκίνησε την εκπομπή μας και θα συνεχίσουμε πάλι με Μάνο Λουίζο και Μανώλη Ρασούλη από τη μοναδική φωνή της Χαρούλας μας. Καλή ακρόαση.

Περπατώντας βλέπω παντού αμυγδαλιές, η άνοιξη είναι εδώ. Καλά, δεν είδαμε και έχει μόνο εδώ που τα λέμε. Είναι εδώ η άνοιξη και μας επιτρέπονται όνειρα καλοκαιρινά για μπαξέδες και ταρσανάδες. Μεγάλη Βίκη Μοσχολιού.

Είμαι ο Αντώνης Ανδρικάκης και διαλέγω τραγούδια για την παρέα. Τραγούδια που δεν ακούγονται αλλού, αλλά είναι βαθιά μες στην ψυχή μας, στις αγάπες μας και στις μοναξίες μας. Πάμε τώρα για άλλες πολιτείες, καλοκαιρινές, και θα καταλήξουμε σε μια ακτή που αλλού.

Άνοιξη λοιπόν που λέτε, έμπνευση για μοναδικές μουσικές διαδρομές. Θυμήθηκα τώρα μια φράση του Ηλίτη, την άνοιξη αν δεν τη βρεις, τη φτιάχνεις. Δεν νομίζω θα τη βρούμε σε λίγες μέρες, θα φτιάξει ακόμα ο καιρός. Κυρίως για να μην κρυώνει και ο Κωστής δηλαδή που περιμένει όλο το χειμώνα απ' έξω. Για πες.

Να τραγουδήσουμε και για δύο μάτια γλυκά και αγαπημένα ένα κλασικό ηχογραφημένο σε υπέροχη εκτέλεση από τον Κώστα Μακεδόνα. Για τη συνέχεια ο μεγάλος Γιάννης Πάριος θα τραγουδήσει για δύο μάτια μπλε.

0: Είμαι η Ελένη Πέτα. Ακούω 8ο. Ας το να παίζει.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
0: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια, αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
0: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά Βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.
0: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
3: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
4: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vican.

Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι και από αίμα. Όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι αίμα.

καμιά, απάντηση καμιά. Τέτοιο κακό να μη σε βρει, θα χάσεις το θέμα.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος, ακούω 8ο. Άστο να παίζει.
1: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Κατά το Μεσαίωνα, 8 ήταν οι ακίνητοι αστέρες του ουρανού που συμβόλιζαν την τελειοποίηση της εισερχόμενης πλανητικής επενέργειας. Στο ηλιακό μας σύστημα υπάρχουν 8 πλανήτες. Όγδοο για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
3: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία, χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's του Νίκου Σάρου κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8 με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Ονειρεύεσαι να γράφεις και να τραγουδάς τα δικά σου τραγούδια? Αν το όνειρό σου είναι να γράφεις στίχους και να ερμηνεύεις τα δικά σου τραγούδια, στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer, καταξιωμένοι καθηγητές από τον χώρο της μουσικής και της στιχουργικής θα σε καθοδηγήσουν να βρεις τη μουσική σου ταυτότητα και το δικό σου μοναδικό στυλ και να γίνεις ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer. Μάθε να ξεχωρίζεις. Πληροφορίες εγγραφές 210-6910-012.
3: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicam

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8ο. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι η Γλυκερία. Ακούτε, 8ο. Ας το να παίζει.
1: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60s του Νίκου Σάρου κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8 με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
4: Γιάννη, τα μαθές! Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας που δεν έχετε μαλλιά.
5: Επιτέλους ρε Μαρία, μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
6: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Boldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα Wiseman. For Wiseman, we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

γυμνή στα μεταξένια μαξιλάρια. Σε είδα σαν βασίλισσα κι αρχόντισσα του πόθου αυγουστιάτικα φεγγαριά. Με κέρδισες του

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

Πώς χτυπάει η καρδιά μου τις στιγμές που σε θυμάμαι. Είπα να ξεχάσω, μα συνήθεια.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μούσει, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μούσει και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μούσι και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι ο Μίλτος Πασκαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: Το 8 στη χημεία είναι ο ατομικός αριθμός οξυγόνου. Στην τεχνολογία, το 1 byte είναι 8 bits. Όγδοο. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
2: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
3: Μόνο το παιδί ξέρει.
2: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
3: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Απόστολος Ρίζος. Ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Άοσμη και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Δικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Δύο μοναδικές εκδόσεις βιβλίων από το 8ο. Φόντα Τρούσας, ραντεβού στο κύτταρο. Η ελληνική pop και rock μουσική μέσα από τη δισκογραφία της. 1965-1982. Ραντεβού στο κύτταρο. Δε θα πας στην Κρήτη. Ένα μυθιστόρημα της Ρεμπέκα Στόουνχιλ. Μετάφραση Βαγγέλης Κορονάκης.
3: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8ο shop.gr.

που είμαι τόσο, μα τόσο μόνος και που μαζί μου παίζουν κρυφτό πότε η πλήξη και πότε

0: Άστο να παίζει.
1: Ψήθυρη από Μελάνη, το νέο βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8, αποτελεί μια ανθολογία κειμένων για τον πολιτισμό και τη ζωή, τη μουσική και τις κοινωνικές και πολιτισμικές διεργασίες που έλαβαν χώρα στην ελληνική κοινωνία κατά τη διάρκεια των 6 τελευταίων δεκαετιών. Ψήθυρη από Μελάνη, σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.

0: σας. Είμαι η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
2: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.